0: Καϊρά του Κάμα, την Κοργάντζη, Νιάχταχ Παρλαϊνίντα Ουγιαρίσπα.
1: Το Γουάκιν Κορασία Σπάτια, το Κουίνα.
2: Νιάχταχ Παρλαϊνίντα.